μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω

κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέμια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτη καρδιά.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.